Να μου αγοράσει η Κάρλους Ντίνα. 8 ώρα έχει 53 μινούτους. Λέω μαχικού μαλλί μου έριγα Ζούλιου. Εγώ κουνά πω με κάνει ο να μη τυλί. Να μη τυλί βά. Αν υπάρχει νέα νημεράια. Ο τρίλου αμουρίμα. Όλον ρούα ο τρίκουλα σακο χακαλαλα. Κινά γουαμέρα άλλη. Ο να μη τυλί. Για ενδιστρίτη ο μουγκόβολα. Άρα τι αντζένε νρό πάνε νέα καό. Era mi toco saba en la canguene, estaba así por la cabaja calalija, a la mitili. Y a tu buen humor en el huevo fera, y a mi toco sai, kumi. Honro a ojiguacatu. Socorero, kumi, ay, ay, ay, ay, toni. Kumi, ya mano. El oro, una nea palestra. Ule, ilihirgua, y namuna, tu socia corretra, o malaria, y tu scandia, y ovaraca. La causa correte en el hola. Pocali hero en mi toco sohia nasa. Aplanamiento familiar, yao, mulelo. Sotenia sin rogra ni acaba watamela o shuahiso. Watamelo escuela secundaria una mitili. Bahale ene vale. Irelua cana munjene o na mitili. O mugobola. Mentiliwe wo mugobolani nguri na usipona radio ni mo hela katiba kana ro kwanyere no vyora ya bosisu wanro huriana hapari na antena nasionale.

0: ακόβελανε και πανεβελάκα. Οποία σήκου. Ή, άχαλα βάκανε λιά. Πονότι.
1: Πονότι, χάλι.
0: Βακάν βακάνε κάκι χάλι. Αμα τα να καλλιώει.
1: Άσια να ρε πάνε με μούρου, καρα κατά που ρέτα καμή κόπο σάια.
0: Για κόστη κεντρή ουή.
1: Ο μωρό ουή, παχα μου κόκολα ουή, γοσνιά καλά.
0: Αν ρε, λέμα νομισερία.
1: Ο τώρα τώρα παχή με τιένει πάκο πάνια βαριά.
0: Αν ούπου είναι λά.
1: Αι, ούβα, πάκο τότο ρο χαμάστη πάκο.
0: Α, ούβα, ομπακερίγο. No, hotel you go, or P went to party or Pacherio or not you are, not Pacheria Uva. And I will leave her.
1: Ah,
0: on Nouvel and you are Valley Hoy? Uva and you
1: are. Oh, no, Nouvel
0: and you are behind
1: that.
0: Ayo,
1: ayo.
0: When have you got to go up, Abella? Only Turian, you must see.
1: Only Turian, you have a Hakalazo and Dina Raru.
0: Anyway,
1: La Pe,
0: we are no cover. Master, he tipped the woo, you must know Willie Hamurumo.
1: Ah, Nira Sukaka, I will lavanda, Sukeke, Masikosu Kurela.
0: Asante. Kevaka Kohaka Uva. Ρούτι αμήμαν σακά. Κοβάρ λε λίγουα εσέ στο μιάνο. Σκινού βελίγουα. Μρο χαλα μου βελίγουένε. Αβολογουένε μακιάπα. Ιωβολογουάνι. Μου το πρόκουρ λίγουα νιού.